0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EPI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέη, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

Στο σημερινό πολιτιστικό μας αφιέρωμα θα μιλήσουμε για τον δημοφιλή ελληνοκύπριο μουσικοσυνθέτη Μάριο Τόκα, ο οποίος είχε πολύ μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό του. Ο Μάριος Τόκας γεννήθηκε στις 8 Ιουνίου του 1954 στη Λεμεσό και έζησε από την πρώτη γραμμή ως φαντάρος τις δύο φάσεις της τουρκικής εισβολής. Με την μουσική ασχολήθηκε από πολύ μικρός, με τη βοήθεια ενός πιάνου που του χάρισε ο πατέρας του. Αφορμή στάθηκε μια συναυλία στη Λεμεσό το 1967 με τον Μίκη Θεοδωράκη, τη Μαρία Φαραντούρη, τον Δημήτρη Μητροπάνο, τον Γιάννη Πουλόπουλο και την Ελένη Ρόδα. Τότε ήταν 13 ετών και συγκλονίστηκε, όπως είχε δηλώσει. Το 1975 εγκατέλειψε την Κύπρο και πήγε στην Αθήνα για να φοιτήσει στη φιλοσοφική σχολή, ενώ παράλληλα σπούδασε και στο Εθνικό Οδείο. Το 1978 κυκλοφόρησε την πρώτη του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Τα τραγούδια της παρέας» σε δικούς του στίχους και ερμηνευτή τον Μανώλη Μητσιά. Ακολούθησε ο δίσκος «Τα μικρά ερωτικά» με ερμηνευτή τον Αντώνη Καλογιάννη και κατόπιν το «Στη λεωφόρο της αγάπης» με ερμηνευτές τον Γιάννη Πάριο, τη Χαρούλα Αλεξίου, τη Δήμητρα Γαλάνη και τον Διονύση Θεοδόση. Ο επόμενος δίσκος του, «Σαν τρελό φορτηγό» με τον Γιάννη Πάριο, γνώρισε τεράστια επιτυχία. Για να ακολουθήσει ένας ακόμη δίσκος, «Η Εθνική μας Μοναξιά», με ερμηνευτή τον Δημήτρη Μητροπάνο. Τον Μητροπάνο επέλεξε ως ερμηνευτή και στα λαδάδικα, γράφοντας τη δική του χρυσή σελίδα στο πεντάγραμμο. Συνεργάστηκε ακόμη με πολλούς άλλους σημαντικούς τραγουδιστές, όπως ο Γιώργος Δαλάρας, η Γλυκερία, ο Πασχάλης Τερζής, ο Λάκης Χαλκιάς, ο Θέμης Αδαμαντίδης, η Κατερίνα Κούκα και άλλοι. Σταθμό στην καριέρα του υπήρξε η συνεργασία με τον Γιάννη Ρίτσο στον δίσκο «Πικραμένη μου γενιά» το 1981, ενώ σημαντική δουλειά του θεωρείται επίσης η μελοποίηση εκκλησιαστικών ποιημάτων με τον τίτλο «Θεομήτωρ Μαρία». Ο Μάριος Τόκας πέθανε στις 27 Απριλίου του 2008, νικημένος από την επάρατο νόσο.

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI FM στους 103,1 μεγακύκλους.
1: Συνεχίζουμε τώρα με το ιστορικό μας αφιέρωμα. Η Κάνδανος είναι ένα μικρό χωριό της Κρήτης. Έμελε να γίνει ένα από τα μνημεία της ναζιστικής θηριωδίας κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το ολοκαύτωμα της Κανδάνου στις 2 Ιουνίου 1941 ήταν απάντηση των Γερμανών εισβολέων στην ηρωική αντίσταση του λαού της Κρήτης στο έπος που γράφτηκε στην ιστορία ως «Μάχη της Κρήτης». Η μάχη της Κρήτης άρχισε στις 20 του Μάη του 1941 όταν οι Γερμανοί επιχείρησαν με μαζικές ρήψεις αλεξιπτοδιστών να καταλάβουν τα νευραλγικά σημεία του νησιού. Συνάντησαν τη στεναρή αντίσταση του κρητικού λαού που με όποια μέσα διέθετε απέκρουσε τους εισβολείς προκαλώντας τους μεγάλες απώλειες. Η μάχη της Κρήτης τελείωσε στις 31 του Μάη με την κατάληψη ολόκληρου του νησιού από τους Γερμανούς και την αποχώρηση των τελευταίων Άγγλων στρατιωτών με κατεύθυνση την Αίγυπτο. Οι κατακτητές ρίχτηκαν με εκδικητική μανία κατά του αδούλωτου λαού της Κρήτης. Η Κάνδανος είχε βομβαρδιστεί κατά την πρώτη μέρα της επιδρομής, ενώ στις 24 του Μάη μετά από σφοδρή μάχη στο φαράγγι της Κανδάνου σκοτώνονται πολλοί Γερμανοί. Τη Δευτέρα 2 Ιουνίου αρχίζει ο ανελέητος βομβαρδισμός του χωριού, ενώ στη συνέχεια τα τμήματα που μπήκαν στο χωριό έκαψαν όλα τα σπίτια. Η Κάνδανος γίνεται ολοκαύτωμα. Οι Ναζί συγκεντρώνουν κατά ομάδες τους κατοίκους και αρχίζουν οι εκτελέσεις. Τις αμέσως επόμενες ημέρες οι Ναζί τοποθετούν δύο πινακίδες επιγραφές στην είσοδο και έξοδο του χωριού, γραμμένες στα γερμανικά και τα ελληνικά. Η πρώτη πινακίδα έγραφε «Δια την κτηνώδη δολοφονία Γερμανών αλεξιπτοτιστών, αλπινιστών και του μηχανικού από άνδρες, γυναίκες, παιδιά και παπάδες μαζί», και διότι ετόλμησαν να αντισταθούν κατά του Μεγάλου Ράιχ, κατεστράφει την 3η Ιουνίου 1941 η Κάνδανος εκ θεμελίων δια να μην ξανακτιστεί πλέον ποτέ. Ως αντίπινον των αποοπλισμένων πολιτών ανδρών και γυναικών εκ των όπισθεν δολοφονηθέντων Γερμανών στρατιωτών κατεστράφει η Κάνδανος. Παράλληλα, στις 2 Ιουνίου του 1941, οι Γερμανοί εκτέλεσαν όλους τους άνδρες του χωριού Κοντομαρί Χανίων σε αντίπεινα για τη μαζική συμμετοχή τους στη μάχη της Κρήτης. Αυτό συνέβη γιατί η μάχη της Κρήτης υπήρξε καταστροφική για τους Γερμανούς, οι οποίοι είχαν βαριές απώλειες με σημαντικότερη συνέπεια την αχρήστευση ενός σημαντικού όπλου της ναζιστικής πολεμικής μηχανής. Τους αλεξιπτοτιστές, οι οποίοι αν και είχαν παίξει καθοριστικό ρόλο στη ναζιστική επιτυχία στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, στη μάχη της Κρήτης είχαν τέτοιες απώλειες που πλέον δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε σε τέτοιο βαθμό μέχρι το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Γερμανοί αλεξιπτοτιστές αντιμετώπισαν απρόσμενα ισχυρή αντίσταση και υπέστησαν μεγάλες απώλειες. Έχασαν από 400 έως 600 άνδρες και τον διοικητή τους, ταγματάρχη Ότο Σέρπερ. Οι Γερμανοί αποφάσισαν σκληρά αντίπεινα στον πληθυσμό της περιοχής και από την επόμενη της λήξης της μάχης επιδόθηκαν στη φρικιαστική εκδίκησή τους. Την επομένη λοιπόν της ήττας των Ελλήνων και συμμάχων, μία μονάδα αλεξιπτοτιστών εισέβαλαν στο χωριό Κοντομαρί και άρχισαν τις εκτελέσεις. Ο αριθμός των εκτελεσθέντων ποικίλει από 23 μέχρι 60. Ο 25χρονος Χόρστ Τρέμπες παρασημοφορήθηκε για την πράξη του από τον Γκέρι με το Σταυρό των Υποτών του Σιδηρού Σταυρού, αλλά 3 χρόνια αργότερα σκοτώθηκε στη Νορμανδία. Τη σφαγή στο Κοντομαρί αποτύπωσε με τον φωτογραφικό του φακό ο Φρανς Πίτερ Βάιξλερ, ο οποίος υπηρετούσε ως πολεμικός ανταποκριτής στο τμήμα προπαγάνδας της Βέρμαχτ. Λίγους μήνες αργότερα ο Βάιξλερ απολύθηκε από το στρατό και κατηγορήθηκε για εσχάτη προδοσία επειδή βοήθησε κάποιους κρητικούς να αποδράσουν και δημοσιοποίησε κάποιες από τις φωτογραφίες που τράβηξε στο Κοντομαρί. Αμέσως μετά τον πόλεμο κατέθεσε στη δίκη της Νιρεμβέργης ως μάρτυρας κατηγορίας κατά του Χέρμαν Γκέρινγκ και το 1955 επισκέφθηκε το μαρτυρικό χωριό όπου του επιφυλάχθηκε θερμή υποδοχή από τους κατοίκους. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι η Ελλάδα μετά το τέλος του πολέμου ζήτησε από τη Βρετανία την έκδοση του επικεφαλής του γερμανικού στρατού στην Κρήτη, στρατηγού Κέρτ Στούτεν, αλλά εισέπραξε άρνηση. Ο Στούτεν δικάστηκε από τους Βρετανούς για κακομεταχείριση κρατουμένων και δολοφονία εχμαλώτων στην Κρήτη και κρίθηκε ένοχος για 3 από τις 8 κατηγορίες. Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 5 ετών, αλλά απελευθερώθηκε το 1948 για ιατρικούς λόγους, όπως είπαν. Δεν δικάστηκε ποτέ για εγκλήματα κατά των αμάχων.

Συνεχίζουμε τώρα με ένα επίκαιρο πολιτικό σχόλιο από την Αυστραλιανή επικαιρότητα. Μία μεγάλη δημοσκόπηση προβλέπει ότι το κόμμα Ένα Έθνος θα μπορούσε να κερδίσει δεκάδες έδρες εάν διεξάγονταν σήμερα οι ομοσπονδιακές εκλογές στην Αυστραλία. Η δημοσκόπηση των εταιριών Redbridge Group και Accent Research δείχνει ότι το Ένα Έθνος θα αναδεικνύονταν σε αξιωματική αντιπολίτευση, αποδυναμώνοντας σημαντικά τους φιλελεύθερους και εξαφανίζοντας πολιτικά το Εθνικό Κόμμα. Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 6.000 ψηφοφόροι, έδειξε ότι το κόμμα της Πολίν Χάνσον θα μπορούσε να εξασφαλίσει έως και 59 έδρες, κερδίζοντας πολλές εκλογικές περιφέρειες που σήμερα ανήκουν στους εργατικούς. Μέσα σε λίγους μονομήνες, το Ένα Έθνος μετατράπηκε από ένα περιθωριακό κόμμα διαμαρτυρίας σε ένα σημαντικό πολιτικό παράγοντα που αλλάζει τις ισορροπίες στην Αυστραλιανή πολιτική σκηνή. Αρχικά στις εκλογές της Νότιας Αυστραλίας τον Μάρτιο, το κόμμα κατέκτησε για πρώτη φορά έδρας στην Κάτω Βουλή, ενώ ήρθε δεύτερο σε ποσοστό ψήφων πίσω από το κυρίαρχο εργατικό κόμμα της Πολιτείας. Στη συνέχεια, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στην εκλογική περιφέρεια Φάρερ της Νέας Νότιας Ουαλίας, ο Ντέιβιτ Φάρλι πέτυχε μία ακόμη σημαντική νίκη για το Ένα Έθνος, εξασφαλίζοντας την πρώτη ομοσπονδιακή έδρα του κόμματος στην Κάτω Βουλή. Πολλοί πολιτικοί αναλυτές θεωρούν ότι η άνοδος του Ένα Έθνος δείχνει ότι η Αυστραλία ακολουθεί πλέον τη διεθνή τάση, όπου λαϊκιστές πολιτικοί όπως είναι ο Ντόναλτ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες και κόμματα όπως είναι το Reform UK και άλλα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη και αλλού ανατρέπουν εδώ και χρόνια τα παραδοσιακά πολιτικά δεδομένα. Ο πρώην στρατηγικός σύμβουλος των εργατικών, Κος Σαμαράς, υποστηρίζει ότι το δικοματικό σύστημα που κυριαρχούσε στην Αυστραλία για δεκαετίες έχει πλέον αρχίσει να καταραίει. Όπως ανέφερε, ο λαϊκισμός αποτελεί πλέον μια ισχυρή δύναμη στην Αυστραλιανή πολιτική. Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνά του, οι σημερινοί νέοι ψηφοφόροι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, απομακρύνονται από τα μεγάλα κόμματα. Περίπου το 40% των οικονομικά πιεσμένων νέων ψηφοφόρων δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν Ένα Έθνος, ενώ ένα αντίστοιχο ποσοστό νέων στρέφεται προς τους πράσινους. Ο ομογενής αναλυτής Κος Σαμαράς πρόσθεσε ότι καθώς οι σημερινοί ψηφοφόροι της νέας γενιάς αναμένεται να φτάσουν τα 5 εκατομμύρια μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά τα ποσοστά των πράσινων.

0: Δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EBI.
1: Ένας άνδρας κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποιούσε φορτηγά οχήματα για επανειλημμένες κλοπές καυσίμων σε πρατήρια βόρεια της Αδελαΐδας, με την αστυνομία να εκτιμά ότι η συνολική αξία των καυσίμων που αφαιρέθηκαν ξεπερνά τις 8.000 δολάρια. Η αστυνομία κλήθηκε σε πρατήριο καυσίμων στο Άγκολ Βάιλ, στα βόρεια προάστια της Αδελαΐδας, περίπου 10:30 το πρωί της Πέμπτης, έπειτα από αναφορές ότι ένα άτομο επιχείρησε να αποχωρήσει χωρίς να πληρώσει για τα καύσιμα που είχε προμηθευτεί. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο μίλησαν με ένα άνδρα και, όπως ανέφεραν, οι περαιτέρω έρευνες τον συνέδεσαν με σειρά παρόμοιων περιστατικών κλοπής καυσίμων που σημειώθηκαν από τον Οκτώβριο του περασμένου έτους έως και αυτό τον μήνα στις περιοχές Virginia, Lower Light και Engleville. Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι ο 59χρονος οδηγός χρησιμοποιούσε ένα φορτηγό Kenworth, ένα φορτηγό Isuzu και ένα επιβατικό Holden, τα οποία έφεραν πινακίδες κυκλοφορίας που δεν είχαν εκχωρηθεί νόμιμα προκειμένου να αφαιρεί καύσιμα χωρίς πληρωμή σε πολλαπλές περιπτώσεις. Ο άνδρας συνελήφθηκε και κατηγορήθηκε για πολλαπλές περιπτώσεις αποχώρησης χωρίς πληρωμή, καθώς και για διάφορες τροχαίες παραβάσεις. Κατά τη διάρκεια έρευνα στην κατοικία του στο Λούιστον, βάσει δικαστικού εντάλματος, οι αστυνομικοί φέρεται να εντόπισαν τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στις κλοπές καυσίμων. Η αστυνομία αρνήθηκε να του χορηγήσει εγγύηση και αναμενόταν να παρουσιαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου Ειρηνοδικών του Ελίζαπεθ την Παρασκευή. Ένας νεκρός, εκατοντάδες τραυματίες και μαζικές συλλήψεις καταγράφηκαν στη Γαλλία μετά τα εκτεταμένα επεισόδια που ξέσπασαν κατά τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, ένας νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσικλέτα του προσέκρουσε σε τσιμεντένια εμπόδια στην περιφερειακή οδό του Παρισιού. Ακόμη ένας νέος τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση με μαχαίρι που, όπως αναφέρεται, συνδέεται με απόπειρα ληστείας. Παράλληλα καταγράφηκαν συνολικά 219 τραυματισμοί, εκ των οποίων 8 σοβαροί, ενώ 57 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν κατά την διάρκεια των επεισοδίων. Οι γαλλικές αρχές προχώρησαν σε 780 συλλήψεις, ενώ επεισόδια βίας σημειώθηκαν σε δεκάδες πόλεις της χώρας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, καταγράφηκαν περιστατικά βανδαλισμών, λαιλασιών και συγκρούσεων σε τουλάχιστον 71 δήμους. Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για τις φερόμενες ως παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κατηγορητήριο που συντάχθηκε σε βάρος τους μετά την άσκηση ποινικής δίωξης από το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περιλαμβάνει κατά περίπτωση τα αδικήματα της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης, της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος, της άμεσης συνέργειας στην απάτη, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Όλοι οι συλληφθέντες μετά από την άσκηση ποινικής δίωξης οδηγήθηκαν στο γραφείο του Ευρωπαίου Ανακριτή, όπου αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν πριν κριθεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την αβεβαιότητα να κυριαρχεί μετά από τα μπρος πίσω του Τραμπ, ο οποίος φέρεται να απέστειλε στο Ιράν μια νέα πρόταση με αυστηρότερους όρους από εκείνους που είχαν καταλήξει οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών, και ενώ μόλις την περασμένη Παρασκευή δήλωνε ότι θα λάμβανε μια τελική απόφαση πάνω σε αυτό το σχέδιο αρχικής συμφωνίας. Οι New York Times ανέφεραν ότι οι αλλαγές του Τραμπ αυστηροποιούν τους όρους για συμφωνία, ενώ ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε ότι ο Τραμπ ήθελε να ενισχύσει πολλά σημεία της συμφωνίας σχετικά κυρίως με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Κατόπιν αυτών, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά της. «Δεν θα εγκρίνουμε καμία συμφωνία όσο δεν θα έχουμε τη βεβαιότητα ότι τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού είναι πλήρως εγγυημένα», δήλωσε ο επικεφαλής της Ιρανικής ομάδας της διαπραγματεύσης με την Ουάσιγκτον σε βίντεο που μεταδόθηκε από τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Τέλος των ειδήσεων.

0: Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νοτίου Αυστραλίας σας προσκαλεί στο ετήσιο σχολικό χορό των ελληνικών σχολείων. Ο χορός θα είναι το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6:30 μετά μεσημβρίας στο Olympic Hall 288 Franklin Street. Το εισιτήριο για τους ενήλικες είναι $15, ενώ οι μαθητές εισέρχονται δωρεάν. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν φαγητό και ποτά και να απολαύσουν ελληνική μουσική και χορό σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.
1: Ο Παναρκαδικός Σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας, ο Κολοκοτρώνης, σας καλεί στο μεσημεριανό γεύμα την Κυριακή 7 Ιουνίου για ταβέρνα 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του Συλλόγου μας 1 Clifford Street, Torrensville. Θα έχουμε αρνί, χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, σαλάτες, καφέ, γλυκά και φρούτα. Ελάτε να περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα με τον DJ Βαλάντη. Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήστε τη Γεωργία Λιμπεροπούλου 04 11 11 51 69. Σας περιμένουμε με πολύ χαρά, Ελένη Μερμίγκη, Πρόεδρος.
2: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

Ανακοίνωση. Πώς να προετοιμαστείτε για μια καταιγίδα. Κλαδέψτε τα δέντρα και τα κλαδιά που θα μπορούσαν να πέσουν πάνω στο σπίτι ή στην περιουσία σας. Επισκευάστε την οροφή σας. Ελέγξτε ότι το ασφαλιστικό σας συμβόλαιο είναι επικαιροποιημένο και επαρκές. Ασφαλίστε όλα τα χαλαρά αντικείμενα γύρω από το σπίτι σας. Καθαρίστε τα λούκια, τις υδρορροές και τις αποχετεύσεις. Μιλήστε στην οικογένειά σας και ετοιμάστε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Ετοιμάστε ένα κουτί έκτακτης ανάγκης. Να έχετε ένα ραδιόφωνο με μπαταρίες. Κρατήστε μια λίστα αριθμών επικοινωνίας για έκτακτη ανάγκη μέσα ή κοντά στο τηλέφωνό σας. Όταν εκδοθεί μια προειδοποίηση για καταιγίδα, ενεργοποιήστε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Εντοπίστε το κουτί έκτακτης ανάγκης. Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο είναι πλήρως φορτισμένο. Ελέγξτε ότι οι γείτονές σας είναι ασφαλείς. Ελέγξτε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πληροφορίες, ενημερώσεις και συμβουλές. Κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, μείνετε μέσα στο σπίτι και μακριά από παράθυρα. Εάν είστε έξω, βρείτε ασφαλές καταφύγιο μακριά από δέντρα. Βεβαιωθείτε ότι τα κατοικίδια είναι ασφαλή. Ελέγξτε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πληροφορίες, ενημερώσεις και συμβουλές. Μετά από μια καταιγίδα, ελέγξτε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πληροφορίες, ενημερώσεις και συμβουλές. Ελέγξτε το σπίτι και την περιουσία σας για ζημιές. Μείνετε μακριά από κατεστραμμένα κτίρια, ηλεκτροφόρα καλώδια και δέντρα. Να γνωρίζετε τους κινδύνους όπως πλημμυρικά νερά, συντρίμμια και κατεστραμμένους δρόμους ή γέφυρες. Ελέγξτε τους γείτονές σας όταν είναι ασφαλές να το κάνετε. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν μέσα ή κοντά σε πλημμυρικά νερά. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, απειλητικής για τη ζωή, καλέστε 000 για βοήθεια έκτακτης ανάγκης, καλέστε 132500. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 1-800-362-361. Αυτό το μήνυμα σας παρέχεται από το Multicultural Communities Council of South Australia στο πλαίσιο του προγράμματος μείωσης του κινδύνου καταστροφής που χρηματοδοτείται από τις κυβερνήσεις της Αυστραλίας και Νότιας Αυστραλίας.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Ψαρού, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.

0: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως τις γρίπες του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
1: A proud sponsor of 103.15 EBIFM.
0: Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.
2: Did you know 5EBI holds a community broadcasting license specifically to provide multicultural programming for Adelaide's diverse communities? That license is more than just permission to broadcast. It's a commitment to serve people from many cultures, languages and backgrounds with programs that inform, educate and connect communities. 5EBI was created to ensure multicultural voices continue to be heard on local radio. That means preserving language programs, sharing cultural traditions, promoting community events, and providing information that matters to multicultural audiences. As a licensed community broadcaster, 5EBI must stay true to its multicultural purpose and continue supporting diversity on the airwaves. Without multicultural programming, many communities would lose an important connection to language, culture, and local community life. By listening, volunteering, and supporting 5EBI, you help keep multicultural radio strong for future generations. 5EBI, Adelaide's voice for multicultural communities.
3: Five ABI, hear a world of difference.
4: Here at 5EBI, 103.1 FM, the time is 3:30, and so join us now for the Tongan program.